0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Shit. My God, he's down there.
2: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Hey there. We heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα, τώρα.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτό.

0: www.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

0: 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Μπράβο 89,6.

Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς.

0: Μπράβο. 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
5: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
6: Αυτή η ιστορία των πολιτιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
7: Ωραίο πόνζο!
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο. 89,6.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
4: Μα το λες τόσο γλυκά.
5: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950-28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
0: Μόνο Μπράβο.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Ιντερνετεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερνετεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για

0: Εδώ είμαστε στο στούντιο, στρογγυλοκαθίσαμε. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, 22 Ιουνίου σήμερα πέρασε και η μεγαλύτερη μέρα του έτους, εχθές.
1: Και τι κατάλαβες που πέρασε?
0: Τώρα αρχίζει και μικραίνει η μέρα αυτό, τίποτα άλλο. Πάμε για χειμώνα. Συγγνώμη, μπορεί να ακούγεται γελίο, αλλά αν το δεις πολύ έτσι στη μεγάλη εικόνα, άμα η χθες ήταν η μεγαλύτερη μέρα του έτους, αρχίζει και μικραίνει. Μπορεί να αρχίσει και σκοκκινιάζει νωρίτερα. Ανατρίχεσαι που το είπα και δεν έχω πάει καν διακοπές ακόμα, ξέρεις.
1: Δεν έχεις πάει καν.
0: Λοιπόν, Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σήμερα Δευτέρα έχουμε ζώδια σε λίγο. Στήστε αυτοί, έρχονται. Έτσι, αλλά έχουμε και νέα από το διάστημα. Πολύ
1: αυτός,
0: υλικό. Πολύ
1: υλικό. Ο Παξές έχει πολλά πράγματα σήμερα.
0: Τις Δευτέρες γενικότερα. Λοιπόν, είδα και του Spielberg την ταινία.
1: Έχει, να σου πω. Πεις.
0: Τίποτα ιδιαίτερο, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα τι να πεις. Έχει διάφορα να πεις, θα μιλάμε 15 ώρες γι' αυτό.
1: Λοιπόν, να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Ευσέβιο και την Ευσεβία, για να μην ξεχνιόμαστε. Παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου, γράφει το ημερολόγιο. Και Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών.
0: Αχ, βάλε εκεί παγκόσμιες ημέρες να υπάρχουν.
1: Βάλε εκεί πέρα, παιδί, να σου βρίσκεται.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και έρχονται ζώδια σε λίγο. Καλώς ορίσατε.

0: Ήρθε η ώρα για ζώδια.
1: Ήρθε εκείνη η ώρα.
0: Είναι για μέλη και κανέλα επίσης. Να ξέρετε, καλά θα πάνε τα πράγματα αυτήν την εβδομάδα σε πολύ γενικές γραμμές.
1: Σε πολύ γενικές γραμμές όμως, γιατί αυτή η εβδομάδα κλείνει. Έχουμε πει τώρα, πρέπει να έχετε εκπαιδευτεί τόσα χρόνια. Κλείνει με ένα τετράγωνο. Που πάντα αυτό το τετράγωνο, όταν ακούς τετράγωνο, δεν είναι για καλό. Οπότε, ενώ γενικά θα έχει μια ομαλή ροή η εβδομάδα, στο πλήσιμό της θα έχει έτσι μια σύγχυση, θα έχει ένα πιο έντονο παρασκήνιο, θα έχει, ας πούμε, θα είναι πιο εύκολο να κάνουμε λάθη, να απογοητευτούμε. Κατά κύριο λόγο, κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι είναι αυτοί που θα επηρεαστούν κάτι της παραπάνω. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τα επιμέρους των ζωδίων για αυτή την εβδομάδα. Κρυαράκια, η οργάνωση είναι αυτή που θα καταφέρει να σας βγάλει ασπροπρόσωπους αυτή την εβδομάδα, καθότι θα είναι αρκετά τα απρόοπτα και εύκολο να βγείτε εκτεθειμένοι αν δεν είσαστε οργανωμένοι. Ταυράκια, ίσως να προκύψουν έτσι κάποιες πιο έντονες συζητήσεις αυτή την εβδομάδα. Καλό θα ήταν γενικότερα να είσαστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι και σε αυτά που λέτε και σε αυτά που υπόσχεστε στους άλλους, γιατί μπορεί να υποσχεθείτε κάτι το οποίο τελικά δεν θα μπορείτε να το κάνετε και μετά να βγείτε εσείς στη σέντρα. Διδυμάκια, ίσως έχει έρθει η στιγμή να βάλετε κάτω τα πράγματα και να πάρετε ορισμένες οριστικές αποφάσεις. Έχετε πλέον μια γενικότερη εικόνα, έχετε όλα τα δεδομένα ή τουλάχιστον τα περισσότερα, οπότε βάλτε τα κάτω και δείτε τι πρέπει να κάνετε και τι πρέπει να αφήσετε πίσω. Καρκίνοι, η έκφραση είναι πάρα πολύ σημαντική για εσάς αυτή την περίοδο και πλέον βγαίνετε μπροστά και μιλάτε για όλα αυτά που σας έχουν κουράσει σε κάποια σχέση φιλική, επαγγελματική, ερωτική. Γενικότερα βγαίνετε μπροστά και μιλάτε. Προσέξτε μόνο τον τρόπο της λέξης στην ουσία που θα επιλέξετε για να εκφραστείτε, ώστε να γίνει κατανοητό αυτό που λέτε και να μην θεωρηθεί απλά μια γκρίνια. Πάμε στους λέοντες, λιονταράκια μου. Μπαίνετε λίγο σε μια διαδικασία που θέλετε να κάνετε αλλαγές. Αλλαγές όμως που αφορούν περισσότερο στην εικόνα σας. Μπορεί να θέλετε να αλλάξετε στυλ, μπορεί να θέλετε να πάτε να ψωνίσετε ρούχα, να αλλάξετε αυτά που φοράτε, να αλλάξετε τα μαλλιά σας. Είσαστε σε μια τέτοια φάση ανανέωσης. Απλά αν είναι να κάνετε κάτι ακραίο, σκεφτείτε το λίγο καλύτερα, έτσι, ειδικά προς το τέλος εβδομάδας. Παρθενάκια μου, έχετε την ανάγκη να πλησιάσετε ανθρώπους που είναι σημαντικοί στη ζωή σας. Ωστόσο, οι ρυθμοί είναι τόσο έντονοι που δεν σας αφήνουν το χρόνο να κάνετε αυτά που πραγματικά θέλετε. Δείτε αν μπορείτε να οργανώσετε κάπως καλύτερα το χρόνο και τις συνθήκες, γιατί έχει ανάγκη και ο οργανισμός και η ψυχή σας να ξεκουραστείτε. Ζυγή, είναι έτσι μια εβδομάδα η οποία μπορεί να σας εκθέσει, να πούμε. Είναι πολλές οι υποχρεώσεις, είναι πολλές οι αποφάσεις που πρέπει να πάρετε και οι κινήσεις που πρέπει να κάνετε πρέπει να είναι καλά μελετημένες, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να βγείτε εκτός πλάνου. Σκορπιέ, μια σχετική εύνοια υπάρχει για το δικό σας ζώδιο. Μπορείτε τώρα να κινηθείτε πιο ευέλικτα, να σχεδιάσετε περισσότερα πράγματα, αλλά και να εμπνευστείτε για κάτι το οποίο θέλετε να κάνετε. Μία έμπνευση που θα σας κάνει να ξεχωρίσετε. Βλέπω εδώ πέρα τον κόσμο, ενθουσιάζεται. Τοξοτάκια μου, μπορείτε γενικότερα να βάλετε τα πράγματα σε μία σειρά, αρκεί να μην παρασυρθείτε σε σπατάλες. Οργανώστε τα οικονομικά σας, γιατί υπάρχουν κάποια έκτακτα, θα πω εγώ, έσοδα τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν. Μην παρασυρθείτε όμως, γιατί θα είναι πρόσκαιρα. Εγώ κεράκια, έχετε κι εσείς μια διάθεση να κάνετε αλλαγές, να πάρετε σημαντικές αποφάσεις, να αφήσετε στην άκρη το άγχος. Ναι, όλα μπορούν να γίνουν. Ωστόσο, για να γίνουν αυτά θα πρέπει να έχετε τελειώσει με κάποιες εκκρεμότητες που υπάρχουν. Υδροχόη, Πρέπει γενικότερα να οργανώσετε καλύτερα το πρόγραμμά σας για αυτή την εβδομάδα για να μπορέσετε να τα καταφέρετε και να τα προλάβετε όλα. Η πίεση συνεχίζεται, οι απαιτήσεις παραμένουν αυξημένες και μόνο εάν καταφέρετε εσείς να οργανώσετε το χρόνο σας θα βγουν όλα. Και ολοκληρώνουμε με τα ψαράκια. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να πάρετε απόσταση από ανθρώπους που ξέρετε ότι όχι απλά σας πιέζουν, αλλά σας φθείρουν ψυχολογικά. Επιβάλλεται να το κάνετε αυτό για να προστατέψετε τον εαυτό σας.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας παρέα εδώ με μουσικές. Αλλά και όχι μόνο, γιατί έχουμε εδώ ανοιχτό το διαδίκτυο, έτσι, και έχουμε διάφορες ειδήσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, για να μην βαραίνουμε. Έτσι, σπάνια, ναι, δηλαδή συμβαίνει αυτό.
1: Προσπαθούμε να τα αποφεύγουμε.
0: Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε μία φορά. Έχουμε Instagram, έχουμε Facebook και TikTok. Εκεί μας βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιβαλή ήχος μας Καθραμάδος. Δευτεριάτικο εδώ.
1: Εδώ.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα.

0: Μπράβο. 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
0: Μπράβο, 89,6.
7: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: bravofm.gr.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερνετ σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: 22 Ιουνίου.
0: Έτσι, 22 βεβαίως.
1: Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή, ξεκινάμε μαζί παρεούλα την εβδομάδα μας.
0: Mm-hmm.
1: Για 2 ώρες.
0: Τώρα έχουμε, στο δεύτερο ημίρο έχουμε μπει. Το βλέπουμε εδώ.
1: Το βλέπουμε, έχουμε πει ζώδια και έχουμε πει δισάκια.
0: Έχουμε πει ζώδια, τα χάσατε, να ξέρετε.
1: Τι να κάνουμε. Λοιπόν, θέλεις να πούμε και το παρελθόν? Το μέλλον
0: σήμερα.
1: Το είπαμε.
0: Το μέλλον άστο να πάει.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα 22 Ιουνίου το 168 π.Χ. διεξάγεται η μάχη της Πίδνας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. 431 αρχίζει τις εργασίες της στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος προπαγάνδα.

Γάνδα στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου του 15ου για τη διάδοση της πίστεως. 1941 Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1973 η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνεων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη «Το μεγάλο μας τσίρκο». 2010 την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση είχε εκφράσει ο πρόεδρος της Αλφα Μπανκ Γιάννης Κωστόπουλος μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 22 Ιουνίου.

0: Λέν, ξέρω αν διάβασα αυτό που έγινε τις τελευταίες μέρες και νομίζω ότι υπάρχει δικαστήριο που θα γίνει, αν δεν κάνω λάθος, εδώ στην Ελλάδα. Έτσι.
1: Τι δικαστήριο, κύριε.
0: Επειδή μου, δικαστήριο για κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πήγε και έκανε μήνυση, έτσι, αποχωρισμένο ζευγάρι εδώ στην Ελλάδα, η μάνα, ότι στο σπίτι του πατέρα, ο πατέρας μαζί με την κόρη κοιμήθηκε μαζί στο ίδιο κρεβάτι βλέποντας τηλεόραση, και ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο είχε σχέση με, ξέρεις, τα πονηρά, εν πάση περιπτώσει. Τον κατήγγειλε δηλαδή ότι είχε πονηρές βλέψεις με την κόρη της. Με την κόρη του, εν πάση περιπτώσει. Γιατί έβλεπαν μαζί τηλεόραση στο κρεβάτι και τον πήρε ο ύπνος στο κρεβάτι.
1: Χωρίς να έχει πει το παιδί,
0: ναι,
1: κάτι.
0: Ναι, χωρίς.
1: Όπως, ας πούμε, μπορεί να βλέπεις τηλεόραση στον καναπέ και να σε πάρει ο ύπνος στον καναπέ.
0: Ναι, παιδί μου, αυτό. Έτσι, συμβαίνουν διάφορες αυτήν εδώ τη ζωή. Καταλαβαίνεις. Αχ, τι να πεις, δεν ξέρω. Πραγματικά. Απ' τη μία κάποιες φωνάζουν ότι οι πατεράδες δεν είναι παρόντες σε χωρισμένα ζευγάρια, και άλλα βλέπεις κάποια πράγματα τα οποία, ρε παιδί μου, είναι απίστευτα. Απίστευτα όμως.
1: Κοίτα, εντάξει,
0: ευτυχώς έχει αλλάξει η κατάσταση πάρα πολύ. Έτσι, από ό,τι άκουγα μια δικηγόρο, υπάρχουν εκατοντάδες περιπτώσεις πώς το λένε, από ξενότριες οι οποίες καταδικάζονται κιόλας πλέον, γιατί υπάρχει νομοθεσία. Αν εμποδίζεις να βλέπει ο άλλος το παιδί του ή να ντόχει το παιδί του περισσότερες μέρες, πλέον καταδικάζονται. Καταλαβαίνεις τώρα να τον πας στον άλλον, ας πούμε, στα δικαστήρια γιατί τον πήρε ο ύπνος στο κρεβάτι, ξέρω και εγώ, μαζί με την κόρη του. Να πω, πραγματικά.
1: Τι άλλο ανθρώπινο. Που δεν έχει δοθεί κάποιο άλλο δικαίωμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί αν έχει δοθεί κάποιο δικαίωμα, το οποιοδήποτε, το παραμικρό, ή αν έχει πει το παιδί κάτι, εκεί ναι, εννοείται θα κινηθείς. Αλλά δεν ξέρω. Εντάξει, είναι και πολλά αυτά τα οποία συμβαίνουν και μας τρομάζουν πλέον.
0: Ναι, δεν, αλλά όμως δεν φτάνεις να κατηγορείς τον άλλον επισήμως στα δικαστήρια.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι, προφανώς έχει αποκαλυφθεί καταρχήν ένα μεγάλο κύκλωμα ψυχολόγων και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, που δρούσε έτσι και πήγαινε πλαστές καταστάσεις, έτσι, πλαστές ιστορίες στα δικαστήρια, και ευτυχώς αποκαλύφθηκε αυτό. Αλλά το να κατηγορείς τον άλλον ότι κοιμάται μαζί με την κόρη, τον πήρε ο ύπνος βλέποντας τηλεόραση, τι να επιβραβεύσεις δηλαδή, ότι αφήνεις μόνο το παιδί και βγαίνεις έξω παρέα με το φίλο σου, ας πούμε, να το επιβραβεύσεις αυτό που συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις? Τι να πω, δηλαδή, πραγματικά. Άνθρωπος είναι κι ο άλλος. Κουράστηκε. Τι να πω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου. Νομίζω ότι τα σχέδια για διακοπές σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει. Έτσι, τώρα δεν ξέρω πώς θα καταλήξουν. Τι να σου πω. Δεν ξέρω.
1: Τι να σου πω και
0: δεν ξέρω πώς θα καταλήξουν αυτά τα σχέδια. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε αυτό, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Μας βρίσκεις γράφοντας Κόσμας Καταλαμάδος και Επιβολή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα. Δεν το κουνήσει κανείς, γιατί έχουμε νέα από το διάστημα στην επιστροφή.

0: Μπράβο, 89,6. Το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο, 89,6.
3: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.

0: Τα καλύτερα τώρα.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κράτα την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για

0: δεύτερη ώρα μαζί, εδώ μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθαν τώρα στη παρέα μας. Επιβάλλει στο στούντιο, Κοσμά Τετραμάδος, εδώ επίσης. 22 Ιουνίου σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι, όπως κάθε Δευτέρα.
1: Βεβαίως και έχουμε.
0: Τώρα από το διάστημα είναι, δεν ξέρω.
1: Είναι λίγο απ' όλα, δηλαδή από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Να πούμε ότι αποχαρακτηρίστηκαν και άλλα έγγραφα και άλλα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Δηλαδή,
0: εντάξει,
1: μπαίνεις σε μια διαδικασία που απλά περιμένεις κάποια ανακοίνωση για όλα αυτά τα οποία αποχαρακτηρίζονται.
0: Έχει μια ανακοίνωση, σου λένε τώρα διάφορα. Τι άλλο να σου πουν οι άνθρωποι? Ό,τι μετεωρολογικό μπαλόνι έβλεπες στον ουρανό
1: Έσκασε.
0: Τόσα χρόνια δεν ήταν μπαλόνι, ήταν πραγματικά αυτό που λέγανε οι άνθρωποι.
1: Λοιπόν, σε άλλα νέα, να πούμε ότι ο τρισεκατομμυριούχος πλέον Elon Musk ανακοίνωσε ότι θέλει να εκτοξεύσει 1 εκατομμύριο δορυφόρους AI. Παιδιά, σε λίγο καιρό δεν θα βλέπουμε άστρα, δορυφόρους θα βλέπουμε.
0: Υπάρχει ένα γράφημα, σαν κινούμενο σχέδιο τέλος πάντων. Η γη περιστρέφεται και οι δορυφόροι που έχει στείλει ο άνθρωπος γύρω από τη γη. Τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, πώς αυξάνεται ο πληθυσμός των δορυφόρων γύρω γύρω από τη γη, μέχρι που ξεκινάει ο Elon Musk να βάζει τους δικούς του δορυφόρους και γίνεται χαμός μετά. Έτσι, χαμός, όταν λέμε χαμός. Σχεδόν διπλάσια κίνηση, ας το πούμε έτσι. Πότε θα έρχονται αυτά τα πράγματα στο κεφάλι μας, δεν ξέρω. Γιατί καλά τα στέλνεις. Πώς επιστρέφουν, είναι το ζήτημα.
1: Δεν ξέρω. Κοίτα, ο ίδιος αναφέρει και υποστηρίζει, και φυσικά τι άλλο θα έλεγε, ότι δεν θα δημιουργούνταν πρόβλημα, γιατί το διάστημα είναι τεράστιο και υπάρχει αρκετός χώρος για ασφαλές κινήσεις.
0: Ό,τι πεις και εσύ, τι να σου πω εγώ τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Και τώρα ξέρεις που θα θέλουμε να αυξήσουμε και τα πηγενέλα στη Σελήνη, τα πηγενέλα στον Άρη. Κάπως δηλαδή θα πρέπει να προβλέπονται και οι κινήσεις των δορυφόρων, όχι μόνο τα ουράνια σώματα.
0: Τώρα αυτά μεταξύ...
1: Θα πρέπει να βρεις άνοιγμα ανάμεσα στους δορυφόρους για να περάσεις.
0: Ναι, εντάξει.

0: Έχουμε ένα μεγάλο θέμα, έτσι που πρέπει να ασχοληθούμε σήμερα.
1: Με τρομάζεις.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για μια Βραζιλιάνα, η οποία είναι 37 ετών. Τη βλέπω εδώ πέρα στη φωτογραφία, μπόλικη, μπαμπάτσικη κτλ. Κτλ. Μελαχρινή. Υποδιόταν τη 12χρονη, λέει, για να μπορέσει να βρει η οικογένεια να την υιοθετήσει έτσι ώστε να κάθεται. Να τρώει, να της δίνουν χατζηλίκι, ξέρεις τέτοια πράγματα.
1: Και πόσο χρόνο είναι,
0: πες, παιδί μου, είχε πάει. Είναι 37.
1: 37.
0: Τώρα για 12 το 37 δεν το κάνεις, ρε παιδί μου. Πρέπει να απευθύνεσαι πολύ χαζούς ανθρώπους για να πιστέψεις για λίγη ώρα ότι είναι η 37 12χρονη. Ό,τι και να γίνει δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, πώς ξεκίνησε το ζήτημα. Αυτή το έχει ξανακάνει αυτό, να ξέρεις, με άλλους τρόπους. Έτσι, δηλαδή ήταν σεσημασμένη για αυτό το ζήτημα, δεν το συζητάμε τώρα. Λοιπόν, πήγαινε λοιπόν με κλαμμένο έτσι ύφος στην εκκλησία της περιοχής.
1: Ναι.
0: Και λέει, είμαι μία η οποία είμαι υιοθετημένη, είμαι 12 χρονών, λέει, στην εκκλησία, και χρήζω προστασίας, πρέπει να μου βρείτε μια οικογένεια να με υιοθετήσει. Η εκκλησία το έκανε, δηλαδή πίστηκε αρχικά η εκκλησία, ας πούμε. Και μετά βρέθηκε μια οικογένεια που για 14 μήνες την είχε πάρει προστατευόμενη ως 12χρονη δοκιμαστικά μέχρι να πάρει την επίσημη υιοθεσία.
1: Έχεις δει τις φωτογραφίες της?
0: Ναι, παιδί μου, κανονικά. Δεν είναι για 12χρονη, είναι για 37χρονη. Ξέρω. Και να σου πω τώρα, δεν ξέρω από 37χρονες. Πες το και μου και αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: ξέρεις.
0: Πώς τελικά, για να καταλάβετε μερικές φορές πόσο χαζός είναι ο κόσμος, πόσοι είναι αυτοί οι χαζοί και πόσοι λιγότεροι είναι οι φυσιολογικοί άνθρωποι, ούτε καν πολύ έξυπνοι, μέσα από την οικογένεια εκεί στους 14 μήνες που την είχαν δοκιμαστικά, λέει μια θεία, ρε παιδιά, μήπως πρέπει να το ψάξω λιγάκι το ζήτημα, τι είναι αυτοί που πάμε να υιοθετήσουμε. Και τελικά η θεία ανακάλυψε ότι είναι 37 και ότι το έχει ξανακάνει αυτό έτσι παρομοίως. Έχει ξοροδέψει κι άλλο στο παρελθόν. Άκου εκεί να δεις. Από μια θεία που κάτσε να ψάξει μετά από 14 μήνες βρήκε άκρη. Δηλαδή κορόιδεψε και την εκκλησία της περιοχής, κορόιδεψε και την οικογένεια που την είχε 14 μήνες.
1: Βλέποντας τώρα τις φωτογραφίες της,
0: είδες, δεν φτάνει για 12. Δεν γίνεται 12, δηλαδή όσο μπαμπάκι εκεί και να είσαι για 12 ετών.
1: 16 μπορεί.
0: Άντε. Τι 16, από 37 16 ούτε καν. Ούτε καν.
1: Εντάξει, τα ούτε μάτια καν φαίνεται, δεν ξέρω.
0: Ούτε καν. Είναι 37. Θες να την πεις 30, πες είναι 30, μέχρι εκεί σου δίνω. Θες να την πεις 29, να πούμε 29, μέχρι εκεί.

0: Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς τα εκεί πηγαίνουμε και επιστρέφουμε εδώ για το τέλος, για το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά. Έτσι, η ιστορία με τις ταυτότητες τις καινούργιες και αυτός ο πανικός που γίνεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα συνεχίζεται, έτσι, και αυτά τα δημοσιεύματα στα site, τα τρομακτικά, πόσο καιρό έχεις ακόμα, τελευταία ευκαιρία για να βγάλεις ταυτότητα. Τελικά οι ταυτότητες, έτσι, δεν στο εξηγούν με μεγάλα γράμματα αυτό. Μπορεί να το ψάξεις και να το σκεφτείς λίγο. Έτσι, οι ταυτότητες αυτές είναι μόνο για να βγεις έξω από τη χώρα. Έτσι. Και αυτό, αν δεν θέλεις να χρησιμοποιήσεις διαβατήριο, που είναι το νόμιμο χαρτί, ας το πούμε έτσι, για όλα τα ταξίδια που μπορείς να κάνεις σε όλη τη γη. Αν έχεις διαβατήριο, περνάς από παντού, δεν χρειάζεσαι ταυτότητα. Έτσι. Δεν το λένε αυτό όμως. Προτιμάει ο κόσμος να είναι εκεί, στις ουρές, να ταλαιπωριέται με τη λογική ότι αρχές Αυγούστου λήγουν οι ταυτότητες. Εντός χώρας οι ταυτότητες ισχύουν κανονικά, να το ξέρετε αυτό. Έτσι, μην τρελαίνεστε δηλαδή. Είναι ένα θέμα. Ένα θέμα, γιατί το γράφουν συνεχώς έτσι και δεν λένε να ξεμπλοκάρουν τον κόσμο ότι εάν δεν έχεις να βγεις εκτός Ελλάδας, η ταυτότητά σου ισχύει για 15 χρόνια από τότε που την έβγαλες. Κανονικότατα. Και επίσης διαβάζω τώρα σε ένα από αυτά ότι κάποιες χώρες θα συνεχίσουν να δέχονται την παλιά μας ταυτότητα. Τελικά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.

0: Μπράβο, μόνο επιτυχίες.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κάτω την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
3: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακά.

0: Μηδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλει σουτζουκάκι. Βάζει και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρί πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
2: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
2: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρόβλημα.

0: κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6.
2: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
1: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
3: Πάει στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα

0: σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, επιστροφή στη μουσική. Καλωσορίσατε, επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ. Καθημερινά μαζί σας. 22 Ιουνίου σήμερα, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και ναι από το διάστημα συνέχεια.
1: Βεβαίως, διότι δεν σταματάνε γενικότερα οι ειδήσεις που μας έρχονται. Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτά που έχουμε διαβάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι βεβαίως και οι ανακοινώσεις για το ποιο θα είναι το πλήρωμα της NASA, το οποίο θα συνεχίσει με τις αποστολές στη Σελήνη. Βέβαια, όταν το διαβάζεις σου θυμίζει λίγο τα ανέκδοτα που λέγανε κάποιες εποχές, ήταν ένας Αμερικανός, ένας αυτό και ένας και πάνε εκεί. Λοιπόν, οι τέσσερις αστροναύτοι θα είναι τρεις Αμερικανοί και ένας Ιταλός.
0: Αστροναύτοι. Οι τέσσερις αστροναύτοι.
1: Οι πολλοί αστροναύτες. Αστροναύτες αμέσως.
0: Αστροναύτοι, με έχεις ανάψει.
1: Θα με αφήσει να συνεχίσω.
0: Είναι νέα το διάστημα. Πειράζει δηλαδή που ένας αστροναύτης μπορεί να σε ανάψει. Γιατί όχι.
1: Το πλήρωμα του Artemis 3 λοιπόν. Σημαδιακός και ο αριθμός. Πρόκειται να εκτοξευθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη μέσα στο επόμενο έτος και στόχος είναι η δοκιμή των διαδικασιών προσέγγισης και πρόσδεσης με τον εξοπλισμό που αναπτύσσουν οι εταιρείες SpaceX και Blue Origin. Αν πετύχουν αυτές οι δοκιμές, τότε θα είναι πολύ πιο εύκολο να επιστρέψουν, λέει, οι αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης το 2028.
0: Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Τι να πω.
1: Εγώ περιμένω να δω τις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Elon Musk για τον Άρη.
0: Εγώ περιμένω πότε θα βουτάω κάθε μέρα σε γαλάζια νερά.
1: Μιλώντας για διαστημικές ιστορίες, όχι για διακοπές.
0: Συγγνώμη, αλλά με έχει πιάσει το καλοκαίρι, δεν μπορώ.
1: Από πού σε έχει πιάσει?
0: Από όπου μπορεί.

0: Λοιπόν, έχουμε μιλήσει σήμερα για τον Elon Musk αρκετά. Υπάρχει λόγος δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έτσι, πάντα υπάρχει ένας λόγος. Είχαμε πει και τις προάλλες ότι έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος. Έτσι, ο πρώτος. Έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος. Λοιπόν, αυτό έγινε γιατί, έχουμε ξαναπεί, μπήκε στο χρηματιστήριο πριν από λίγο καιρό η SpaceX και έτσι μπήκανε και άλλα χρήματα στο ταμείο του, εκτός από τις υπόλοιπες εταιρείες που έχει. Νομίζω ότι η SpaceX την έχει κατά 80% δική του. Έτσι, παρόλα αυτά, μαζί με την ανακοίνωση του ενός τρισεκατομμυρίου σαν περιουσία, ότι ξεπέρασε μάλλον και ότι είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος, η Oxfam, δεν ξέρω αν την ξέρεις, που είσαι έτσι δημοσιογράφος, η Oxfam χαρακτήρισε σκοτεινή μέρα για την παγκόσμια δημοκρατία την ημέρα που ο Elon Musk ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο. Ποια δημοκρατία, θα αναρωτηθώ εγώ. Έτσι, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, αλλά δεν υπάρχει πλέον. Έτσι, το ζούμε και στη χώρα μας αυτό, στο πετσί μας, αλλά το ζούμε και παγκοσμίως αυτό πλέον.
1: Κοίτα, είναι μεγάλη συζήτηση αυτό. Δηλαδή, όταν όντως ο πλούτος και πολλά πράγματα συγκεντρώνονται στα χέρια ενός.
0: Είναι τεράστιες δυνάμεις.
1: Δεν μπορείς να...
0: Δεν το έλεγε κάποια στιγμή και η Μαριάννα Κουτσίκου, πώς λεγόταν η πρόεδρος τότε που είχαμε της Δημοκρατίας. Σε φάση παραλαβής παράδοσης της Προεδρίας, δεν είχε διαβάσει ένα κείμενο που περιλάβει μέσα η Δημοκρατία θα συρρυκνωθεί τα επόμενα χρόνια. Δεν το έλεγε. Υπάρχει και βίντεο. Συγγνώμη αν κάνω λάθος το όνομα μόνο, γιατί δεν τα έχουμε τα ονόματα. Λοιπόν, αυτά με τον Elon Musk και την Oxfam, που χαρακτήρισε σκοτεινή μέρα για την παγκόσμια δημοκρατία το 1 τρισεκατομμύριο του Elon Musk.

0: τέλος για σήμερα, έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα μας σήμερα. Αυτό έχω να πω εγώ.
1: Έτσι, έτσι, διαστημικά. Έτσι,
0: διαστημικά και υπέροχα. Και με σχέδια για διακοπές, αυτό είναι το σίγουρο από εδώ και πέρα. Δηλαδή όσο περνάει ο καιρός, έτσι, αν δεν μας τύχει κάτι, την απόφαση, τη γλώσσα σου, Θεέ και Κύριε, να κάνουμε το σταυρό μας. Ξέρω, μας τύχει κάτι φοβερό. Έτσι, γιατί εγώ πάντοτε το φοβάμαι αυτό.
1: Καλέ, σταμάτα. Εδώ θα
0: ειδικά είμαστε. Τον Αύγουστο συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Λοιπόν, ραντεβού και πάλι αύριο εδώ σε 22 ώρες δίνουμε.
1: Μέχρι τότε πολλά φιλιά από εμάς. Καλή εβδομάδα.

0: Μπράβο, στη μία επιτυχία μετά την άλλη.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
4: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
3: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
6: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
6: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
7: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
8: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
7: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
10: Shit. My God, he's down there.
11: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας. Με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
12: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
0: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Είμαστε και είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 22. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις?
1: Γεια σου Θάνο, γεια σας φίλοι μου, καλή μου φίλη, γεια σας, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Ξεκινάμε την εκπομπή μας, πάμε για μουσική και επιστρέφουμε.

0: Έλα, Μερούλα, θα πεις ή να πω πώς θα μας βρούνε.
1: Να πεις πώς να μας βρούνε για να μας στέλνουν αυτά τα ωραία μηνυματάκια τους.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα μας αναζητήσετε στο Facebook, το νεανικό Facebook θα μπορούσα να πω. Θα
1: είναι
0: μας βρείτε.
1: Μωρέ, σου έχω πει ότι οι έρευνες έχουν σταματήσει. Είναι Instagram, TikTok.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Έχεις TikTok?
1: Όχι, δεν έχω.
0: Εγώ έχω. Χα, ποιος είναι τώρα? Για πες τώρα, Μερούλα. Την πάτησες,
1: ναι,
0: Μερούλα.
1: Την εκπομπή μας δεν την έχουμε στο TikTok. Είμαστε παλιωμοδίτικοι.
0: TikTok είναι φωτογραφίες, ρε πουλάκι μου. Άλλο πράγμα είναι. Εμείς κάνουμε ραδιόφωνο. Μην μπερδικλώνεσαι.
1: TikTok.
0: Έλα,
1: είναι...
0: Καλά, ας τα TikTok.
1: Βίντεο με ηχό.
0: Είναι καλά. Λοιπόν, θα μας αναζητήσετε στο Facebook, στη σελίδα μας, Θάνος και Μέρη, με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το κέντρο λατινικό, και θα μας στείλετε το μήνυμά

0: Έλα, Μερούλα, πριν κλείσουμε το πρώτο ημισάωρο, θες να πεις?
1: Ναι, βεβαίως θέλω να πω. Εγώ διαφωνώ αυτό που είπες με το TikTok και το ραδιόφωνο. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς εκπομπή και να βγάζουμε βιντεάκια. Δηλαδή, μόνο τα βιντεάκια μας θα πεθάνουν στο γέλιο οι άνθρωποι.
0: Έλαντε, πού το πας αυτό? Αυτό που κάνω εγώ, δεν καταλάβα, Μερούλα.
1: Με αυτά που κάνεις εσύ, βεβαίως.
0: Τι λες, τι λες.
1: Και να δούνε τι περνάω επιτέλους.
0: Καλά. Λοιπόν, πάμε για διακοπή για το και μισή και επιστρέφουμε. Μου λείψε.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο 89,6 bravofm.gr.

0: Επιστροφή ξανά στη μουσική. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Μικρή, η μικρή Μέρη στο λιβάδι, παρακαλώ.
1: Μπήκαμε πλέον στις τελευταίες μέρες του Ιουνίου. Αρχίζει και καλοκαιριάζει σιγά σιγά. Το βλέπεις, έτσι.
0: Πού το βλέπω, καλέ. Λέει πάλι κάτι, λέει κάτι σαν αυτό θα μας κάνει. Κάτι τζεριτζάντζουλες, λέει πάλι.
1: Ποιον διαβάζεις, μωρέ? Εγώ άκουσα ότι έχουμε ήλιο πια.
0: Εσύ δεν τον βλέπεις, δεν βγαίνεις έξω στον ήλιο, εσύ είπαμε. Σου έχουν πει να μην βγαίνεις έξω γιατί ρητιδιάζεις, γι' αυτό,
1: Καλά. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αλλά πέρα από αυτό, εμένα ξέρεις τι με νευριάζει αυτήν την εποχή?
0: Τι σε νευριάζει?
1: Ότι έχει ζέστη, έχει συννεφιά και μπορεί και να βρέξει. Δεν μπορεί να φύγει ζέστη και να μείνουν τα άλλα δύο.
0: Στον τροπικό που ζούμε πλέον, Μέρη, αυτό γίνεται. Έτσι δεν είναι? Στη ζούγκλα αυτό γίνεται.
1: Αυτό που λέγαμε παλιά, πήγαινε στο Λονδίνο να σπουδάσεις. Να, ήρθε το Λονδίνο σε εμάς.
0: Γιατί να πας, σωστό. Πάμε για τραγούδι.

0: Λοιπόν, έχεις κάτι να μας πεις έτσι που να έχει ενδιαφέρον που ήδη που δεν έχει?
1: Έχω να πω χρόνια πολλά στη Ζήνα, στο Ζένιο, στο Ζινά, στην Ευσεβία, στη Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα, Ευσέβιος, Ευσεβής, του Αγίου Ζήνωνος και Ζώνων Αμαρτύρων, Αγίου Ευσεβίου Ιερομάρτυρος παρακαλώ. Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου σήμερα. Να σου πω, ξέρεις τι θυμάμαι?
0: Τι θυμάσαι?
1: Έναν τυπά παλιά που ήμουνα μικρούλα, ο οποίος ήταν ροκάζ, ρε παιδί μου, φαινόταν από το στυλ του. Μακριά μαλλιά, σκισμένα τζιν και τέτοια. Και είχε ένα σκαραβαίο ολόλευκο που πάνω ήταν ζωγραφισμένες νότες.
0: Μάλιστα.
1: Χρόνια του πολλά λοιπόν σήμερα.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν.
1: Και πάμε για ένα τραγούδι, γιατί θα φλάτιασα πάλι και μετά θα πω τα γεγονότα μου.
0: Τα γεγονότα. Τα γεγονότα, Μέρη, τα γεγονότα μιλάνε. Πάμε για τραγούδι.

0: Έλα γεγονότο.
1: Γεγονότα, γιατί εμείς μιλάμε με γεγονότα σε αυτήν την εκπομπή.
0: Έλα γεγονότο, προχώρα.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα 22 Ιουνίου το 217, μάχη της Ραφίας, ο φαραώ της Αιγύπτου, Πτολεμαίος Δέλτα Φιλοπάτορ, νικά τον αντίοχο τρίτο της αυτοκρατορίας των Σελευκηδών. 1824, Ελληνική Επανάσταση, καταστροφή των ψαρών. Αιγυπτιακά στρατεύματα που βιβάζονται στα ψαρά για να καταστήλουν την Επανάσταση. Ο αγωνιστής Αντώνιος Βρατσάνος, υπερασπιστής του παλαιόκαστρου ψαρών, βάζει φωτιά στη πυρατοθήκη και από εκεί επίθεση των Τούρκων. Άγριες σφαγές των χριστιανών και στους Τούρκους στο Ηράκλειο της Κρήτης. 1963 δίδεται στη δημοσιότητα σε μεγάλη καθυστέρηση το πόρισμα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, το οποίο επιτρέπει την ευθύνη στον αστυνομικό διευθυντή Θεσσαλονίκη. Επιρρύπτει, όχι επιτρέπει. Επιρρύπτει την ευθύνη.
0: Πάρε λίγο μια ανάσα. Μια ανάσα. Χαλάρωσε. Πέστα με, με το δικό σου τρόπο. Όχι, μάλλον με το δικό σου τρόπο δεν θα καταλάβουμε. Προχώρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Επιρρύπτει την ευθύνη στον αστυνομικό διευθυντή Θεσσαλονίκης Ευθύμιο Καμουτσί και τους αξιωματικούς που επιτηρούσαν τη φύλαξη συγκέντρωσης. 1986, ο Ντιέγκο Μαραντόνα σοκάρει το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα στην Αργεντινή. Σαν σήμερα, 22 Ιουνίου, γεννήθηκε το 1837 Έρνεστ Τσίλερ, Γερμανός αρχιτέκτονας, το 1924 Γιώργος Παυλόπουλος, Έλληνας ποιητής, το 1969 Ξενοφών Γκίτας, Έλληνας ποδοσφαιριστής και το 1985 Σχορτσιανίτης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής.
0: Πεχτάρα ήταν αυτός μεγάλη, έτσι το ξέρεις?
1: Όχι βέβαια.
0: Καλά, πάμε για διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας, σμας!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
3: Σμας, κράντς, σμάντς!
4: Ναι, σμάντς! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
3: High five για το πιο μας νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Σμάντς, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Λοιπόν, άκου να σου πω, Θάνο.
1: Τι δεν μου λες.
0: Είχα πάει κομμωτήριο να βάψω το μαύρο μου μαλλί.
1: Να γίνει ξανθό πάλι και να προσπαθούμε να σε συνεφέρουμε και να μην γίνεται. Προχώρα.
0: Α, γεια σου, στα λόγια μου έρχεσαι. Λοιπόν, και διαβάζα επιστημονικό περιοδικό. Και έπεσε εκεί στο ξεφύλισμα το σπίτι του Αντετοκούμπο. Ναι. Το έχεις δει.
1: Τι να δω, ότι είναι τεράστιο και απίστευτο αυτό το καινούργιο που πήρε στο ψυχικό.
0: Η αρχιτεκτονική του, πέρα από ότι είναι τεράστιο, λοιπόν, η αρχιτεκτονική του είναι απίστευτη.
1: Δηλαδή.
0: Έχει πατώματα, έχει σε κάθε πάτωμα είδα πισίνα η οποία είναι διαμορφωμένη κάπως που να κλείνεται και να μην κλείνεται. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, είναι πολύ παράξενο πράγμα.
1: Θα μας καλέσει, θα πάμε για μπάνιο.
0: Κοίταξε, εγώ τον είδα και έγραφε και ο δημοσιογράφος εκεί στο άρθρο ότι κουβαλάει μόνος του τις σκούτες. Διότι το σπίτι θα το έχει για τους φίλους του από την Αμερική. Αν πούμε ότι είμαστε από το Αμέρικα, λύσαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, θα το πούμε και εμείς είμαστε Αμερικανάκια, δεν θα μας πάρει.
0: Βέβαια, δεν θα μας
1: καλέσει. Α, Μέρι, εντάξει, Μέρι.
0: Ο Γιάννη, hello.
1: Ο Γιάννη, πάμε, πάμε τραγούδι.

άκου τη βρήκα, άκου τη βρήκα. Αυτό πραγματικά είναι, είμαι μάλλον, εγώ. Είναι αυτό που με χαρακτηρίζει. Άκου. Έκανα αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό. Κοινωνικό θες να πεις. Εδώ κανονικά θα μου έλεγες εσύ, Θάνο, αλλά το λέω μόνη μου, να δεις τώρα σε τι άλλη διάσταση έχω περάσει. Και σου απαντώ εγώ. Θέλω να πάω κάπου μόνος μου. Αντικοινωνικός τουρισμός.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

Και επειδή δέχομαι εργασιακό bullying, ναι, βεβαίως, οφείλω να το ομολογήσω και δημόσια. Πάμε σε ένα διάλειμμα και σε λίγο πάλι εδώ μαζί.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Πλαίσιας Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Πλαίσιας Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Πλαίσιας Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
0: Μπράβο, 89,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή για το τέταρτο και τελευταίο μέρος. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Για πάμε.
1: Τώρα να σε πω για την πατάτα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή...
2: Σε προσέχω εγώ.
1: Λοιπόν, σε ένα τηγάνι λοιπόν 13,2 τετραγωνικών μέτρων.
2: Πόσοι μπήκαν?
1: Ελβετοί αγρότες μαγείρεψαν ένα γιγάντιο ρόστι. Το εθνικό ιέδεσμα είναι το ρόστι της Ελβετίας, με βάση την πατάτα, και κατέριψαν το παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Μπράβο τους. Πω, πολύ μου αρέσει η πατάτα.
1: Ακόμα τι έχω παρατηρήσει. Ότι τελευταία η πατάτα,
0: ναι,
1: πέρα από το ότι έχει ακριβήνει, επειδή έχει βγει και αυτός ο προσέχουμε λίγο τι τρώμε και τι είμαστε.
0: Καλά.
1: Έχει κοπεί λίγο η τηγάνητη πατάτα.
0: Τι εννοείς έχει κοπεί?
1: Δεν τρως, δεν γουρουνιάζεις τόσο πολύ στις πατάτες που ερχόντουσαν παλιά και πυρούνιαζες.
0: Κοίταξε τώρα, ναι, πια έχουμε πιστεί, μας έχουν πείσει ότι η πατάτα είναι παχαινικό.
1: Δεν παχαίνει η πατάτα.
0: Σκέτη.
1: Παχαίνει ο τρόπος που τη μαγειρεύεις την
0: και
1: πατάτα.
0: Και ο συνδυασμός.
1: Αυτό δεν είναι άλλη κουβέντα. Mm-hmm. Αλλά εγώ ξέρω πώς κάνω τηγανιτές πατάτες.
0: Πώς τις κάνεις?
1: Στο φούρνο. Είναι ωραίες. Πολύ ωραίες.
0: Και να τις βίνεις και με μπύρα, ε.
1: Όχι, παιδάκι μου, ας την μπύρα απ' έξω. Εδώ γυρνά πράγματα.
0: Καλά, γιατί η μπυρίτσα, τι είναι?
1: Μία σταγόνα, ούτε σταγόνα λάβει.
0: Ναι.
1: Λίγο έτσι να πάρουν ένα πασάλιμα.
0: Ναι.
1: Φουρνάκι.
0: Ναι.
1: Και είναι λουκούμι. Και έτσι κάνω και έτσι γλυκό πατάτες.
0: Και συγγνώμη, γίνονται. Είναι η πατάτα.
1: Είναι σαν να είναι τηγανητή. Άμα έρθει σπίτι και σου βάλω τηγανητή πατάτα φούρνου.
0: Ναι.
1: Δεν θα την καταλάβει. Εκτός και να σου φτιάξει πεθερά μου.
0: Ναι, δηλαδή θα γίνει τραγανή, ε.
1: Γίνεται τέλεια.
0: Βάζεις και στο φύλλο, βάζεις και δεν κολλάει στο ταψί, όχι, βάζεις.
1: Γι' αυτό θέλει αυτό το λίγο λαδάκι.
0: Το λίγο λαδάκι και θέλει και τη λαδόκολλα.
1: Ναι, η πεθερά μου,
0: ναι,
1: το παίζει γίνει.
0: Ναι, το αλλά δεν είναι.
1: Πεθερούλα. Ναι. Ξέρω εγώ τι είναι, μωρέ, τώρα δεν ασχολείσαι με τις πεθερές τώρα. Δεν μπαίνεις στα κοιτάπια τους.
0: Λέγε εσύ τώρα τέτοια. Να σε περιλάβει μετά.
1: Αχ, θα σου πω τώρα για την πεθερά μου.
0: Όχι, θες να μου πεις. Να κάνε τώρα γιατί.
1: Δεν βάζεις καθόλου λάδι, γιατί προσέχει την τέτοια. Και θα κάνει τις πατάτες, λες και είναι μια πατάτα ενωμένη. Και αυτή πρέπει να πει στο ρεκόρ Γκίνες.
0: Και αυτή πρέπει να μπει.
1: Αυτή
0: η πατάτα ή η πεθερά σου.
1: Η πατάτα της πεθεράς σου.

0: Είσαι η γενιά του αέρα και σε ακούω.
1: Είμαι η γενιά του αέρα και με ακούς. Λοιπόν, έλεγε αυτή η γλυκούλα εκεί πέρα, η καθηγήτριά μου τότε στο Τέξας, που είμαστε στο Πανεπιστήμιο, ότι είμαστε η γενιά του αέρα. Δηλαδή, τα ακούμε όλα, ενημερωνόμαστε για όλα, αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε πράξη.
0: Είμαστε επιφανειακοί. Είμαστε επιφανειακοί. Μόνο ακούμε, δηλαδή. Μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Και να σου πω και κάτι, αυτό το έχω παρατηρήσει και σε άλλο κομμάτι. Τώρα θα σοβαρέψω εδώ λίγο, αλλά αξίζει να το πούμε. Βλέπεις τώρα τους νεογονείς, έχουν ασπαστεί 586 νεοφιλοσοφίες, θα το πω εγώ, το πώς να μεγαλώσει σωστά το παιδί. Ειδικά τη μέθοδο της Μοντεσόρη την έχουμε όλοι και την πιπηλάμε καραμέλα. Κανένας δεν ξέρει να τη χρησιμοποιεί. Αλλά εμείς λέμε ότι το κάνουμε.
0: Μπορείς να εξηγήσεις γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Γιατί έχουμε, δεν ξέρω τι έχουμε πάθει. Έχουν τόσο πολλά ερεθίσματα που δεχόμαστε, που προσπαθούμε να είμαστε τέλειοι, να καλύψουμε τα δικά μας κενά μέσα από τα κενά των παιδιών.
0: Και εκεί το χάνουμε τελείως.
1: Κάνουμε μια
0: τρύπα στο νερό.
1: Τρύπα, ψάχνω, μπράβο, την τρύπα.
0: Είδες. Ναι, πάμε για τραγούδι.

0: Μερούλα, μάζευε.
1: Πάει η Δευτερούλα.
0: Πάει η Δευτερούλα, τελείωσε η Δευτερούλα.
1: Καλή Τρίτη λοιπόν να σας έρθει από αύριο.
0: Να σας έρθει στο κεφάλι Τρίτη αύριο. Εμείς Μερούλα αύριο εδώ, μην ξεχαστείς.
1: Εσύ μην ξεχαστείς.
0: Αλλά Μερούλα, εντάξει. Άντε γεια σας.
1: Γεια.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950 25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
7: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού Ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του Ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
8: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
7: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του Ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
9: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
10: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
9: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
10: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
9: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
10: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
10: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
11: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
12: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα.
13: Πούλα, ερμηδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
12: Εγώ θέλω...
13: Θέλεις τσουκάκι.

0: Και γεμίτα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράφος.
2: Delivery 26 95 0 48 882.

0: Αλλάζει διάθεση.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!

Grand Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μόνο Μπράβο.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-0-48882.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
7: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
8: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
9: Ωραίο πόνζο.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: όσο πονάει.
1: Παίζει μπράβο.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριντοκτόνα, αντικουνουπικά και ντομοκτόνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Κοίτα πώς το χτυπάει!
5: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
4: Αμερικανιά και έτσι!
5: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
4: Smash, crunch, smunch!
5: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
4: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
5: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Pleasures Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Pleasures Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Pleasures Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μπράβο, 89,6.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950.

0: 8882.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Από το 1892, το μυστικό του καλού Ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του Ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
6: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
5: Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του Ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26950 25798.
0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: 89,6. Φουλ επιτυχίες.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριντοκτόνα, αντικουνουπικά και ντομοκτόνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μη μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Παίζει Μπράβο.

πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
0: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτήρια.
2: Βαριέμαι να γεύσω, αλλά όταν βγαίνω, το παραγγέλνω. Και υπάρχει ψάρι, μη μου σου την ακριβώ, υπάρχει και πολύ οικονομικό ψάρι. Λοιπόν, άλλο υγιεινό τρόφιμο το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το καταναλώνουμε είναι τα αυγά. Το λέμε, το ξαναλέμε, αλλά έχουν πρωτεΐνη, είναι θρεπτικά, κάνουν καλό και φυσικά δεν ισχύει πια αυτός ο μύθος περί χοληστερίνης. Το κρέας μπορούμε να το καταναλώνουμε, τα όσπρια δεν τα ξεχνάμε, τα φρούτα και τα λαχανικά, ό,τι σου αρέσει. Θες μαρούλι, θέλεις λάχανο, θέλεις καροτάκι, το καρότο παιδιά, τι υγιεινό. Και τέλος, ξηρή καρπή. Και ναι, με όλα αυτά είσαι σε δίαιτα, φαντάσου δηλαδή.

16 λεπτά πριν το ρολόι μας δείξει ακριβώς την κορυφή της ώρας. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να δούμε ένα πλάνο μιας καθημερινής μέρας. Πώς μπορούμε λοιπόν να είμαστε καλά, να είμαστε δυνατοί, να έχουμε ενέργεια, γιατί θα σου πω, αυτή η ζέστη ρίχνει πάρα πολύ τον οργανισμό. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να δουλέψω, ζορίζομαι διπλά και τριπλά το καλοκαίρι, γι' αυτό και είμαι και άνθρωπος του χειμώνα, γιατί το χειμώνα έχω ενέργεια. Το καλοκαίρι δύσκολα ξυπνάω, δεν μπορώ να κοιμηθώ καλά το βράδυ, οπότε πάμε να δούμε τους στόχους μιας συνηθισμένης καθημερινής μέρας. Πάρα πολύ νερό, τουλάχιστον 2 λίτρα. 100 γραμμάρια πρωτεΐνη οπωσδήποτε. Αποφεύγουμε ζάχαρη. Τρώμε πάρα πολλά φρούτα. Παίρνουμε τα συμπληρώματά μας, τις βιταμίνες μας, κατόπιν συνεννόησης με το γιατρό μας βεβαίως. Και όχι πολύ αργά βραδινό. Και τέλος, πριν κοιμηθούμε, φροντίζουμε και την επιδερμίδα μας. Ιδανικά, πρέπει να κοιμόμαστε πριν τις 11. Ιδανικά, είναι καλοκαίρι, το ξέρω, είναι δύσκολο, αλλά προσπάθησέ το.

0: διοικηθείς.
1: Μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο. Μπράβο 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
4: Ωραίο πόνζο.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κάπως έτσι μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Θα σου πω λίγο για κάποια σημαντική μετακίνηση, γιατί ο Άρης περνάει στον Ταύρο, έχει περάσει από τις 10 Ιουνίου. Φέρνει πάρα πολλά παιδιά ο Ταύρος στα ζώδια, γιατί περνάμε σε μια φάση δράσης, πάθους, δημιουργίας, επιθετικότητας. Γενικότερα ο Άρης τον Ταύρο είναι σε θέση αδυναμίας. Ο Κριός θα δώσει μάχη για τα οικονομικά, ο Ταύρος θα ασχοληθεί πάρα πολύ με κάποιες αποφάσεις που έχει αφήσει σε κρεμότητα. Οι Δίδυμοι περνούν λίγο άβολα αυτή την περίοδο και έχουν πάρα πολλές ανάγκες. Η καρκίνη είναι πάρα πολύ καλή γενικώς και προσφέρουν πράγματα και στη δουλειά και στα ερωτικά. Οι Λέοντες έχουν αρκετές προκλήσεις, οι Παρθένοι είναι πολύ ευνοημένοι σε μεγάλο βαθμό αυτό το χρονικό διάστημα. Και μάλιστα κάτι γίνεται με μελλοντικές επιλογές, επαγγελματικές, ερωτικές. Ο ζυγός, η περίοδος αυτή μοιάζει να περιορίζει λίγο τις δυνατότητες προώθησης των ενδιαφερόντων σου. Θα στραφείς περισσότερο προς τις προσωπικές σου κατακτήσεις. Εδώ θα περιορίσεις και τα έξοδα. Μάλιστα, αυτό καλό το λες. Σκορπιό, στον τομέα των σχέσεων επηρεάζεσαι εσύ. Πείσμα πολύ και επιμονή. Το ξώτης λίγο δύσκολα με αυτή τη θέση του Άρη στον Ταύρο. Εγώ καιρός, όλα καλά για σας. Θετικές προδιαγραφές, τουλάχιστον για το δικό σου ζώδιο. Υδροχό, η προσοχή στα έξοδα και στις δαπάνες και τέλος τα ψάρια. Είναι καλή περίοδος για εσάς και έρχεται και κάτι καλό σε κάποια έξοδο κοινωνική.

Έλα λίγο Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε για την σοφία της ημέρας. Μην επιτρέπεις θυμωμένους ή αρνητικούς ανθρώπους να σε παρασύρουν στο χάος τους. Το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Πιο παλιά ήμουν και εγώ πολύ ευάλωτη. Απλά τώρα μπορώ, νιώθω ότι μπορώ να κατεβάζω τείχος. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι κάποιοι πληγώνουν τους άλλους μόνο και μόνο για να νιώσουν καλύτερα με τον εαυτό τους. Να είμαστε λοιπόν ευγνώμονες που δεν είμαστε εμείς ένας από αυτούς. Και τέλος, πρέπει πάση θυσία, παιδιά, να προστατεύουμε την ηρεμία μας. Αν λοιπόν βλέπεις ότι βγαίνεις με έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, δεν εξετάζω αν είναι φίλος, σύντροφος, συνάδελφος, αλλά όταν γυρνάς και νιώθεις αυτό το βάρος στην ψυχή σου, γιατί να το επαναλάβεις, ρε παιδί μου, γιατί να ζοριστείς? Ξαναλέω, παιδιά, πάνω απ' όλα η ηρεμία μας, παρακαλώ πολύ. Σε λίγο θα μιλήσουμε για το αλκοόλ.

Ελένη Μανουσάκη στην παρέα σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Θέλω λίγο να δούμε τι έχει γίνει με το αλκοτέστ, με τα αλκοτέστ. Παιδιά, το βλέπω επειδή εγώ δουλεύω και κάποιες φορές βράδυ. Τα αλκοτέστ έκοψαν 12% τα ποτά στους ξενύκτιστες. Έπεσε 10% η κατανάλωση ουίσκι και πίνουν μπύρες χωρίς αλκοόλ, που μεταξύ μας είναι και πάρα πολύ ωραίες. Η νύχτα λοιπόν έχει αλλάξει. Τα γεμάτα μπαρ και τα τέλειωτα ξενύχτια και οι μεγάλες καταναλώσεις ποτών που χαρακτήρισαν επί δεκαετίες την διασκέδαση των Ελλήνων δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε μια νέα πραγματικότητα. Σύμφωνα με ανθρώπους λοιπόν της αγοράς, η εστίαση συνολικά καταγράφει πτώση που φτάνει ακόμη και το 25%. Ισχύει αυτό. Ενώ η κατανάλωση αλκοόλ στην Ελλάδα εμφανίζεται μειωμένη κατά περίπου 12%, ποσοστό που συμβαδίζει με την διεθνή τάση των τελευταίων ετών. Κοινή διαπίστωση των ανθρώπων της αγοράς που ξέρουν είναι ότι εκτός από την ακρίβεια, φυσικά γιατί και το ποτό έχει φτάσει στα ύψη, που περιορίζει την καταναλωτική δαπάνη, καθοριστικό ρόλο στη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ είναι και τα αλκοτέστ. Τα πολύ αυστηρά αλκοτέστ που πολύ καλά κάνουν και υπάρχουν. Έτσι, δεν μπορείς να πίνεις και να μου παίρνεις στο αυτοκίνητο και να θερίζεις στο θάνατο, παιδιά. Αυτό είναι επιπόλαιο. Και αν αφού δεν έχεις μυαλό, πρέπει να μας το βάλει. Τι να πω τώρα, το αλκοτέστ. Θα πρέπει μόνοι μας να έχουμε τη συνείδηση και την αποπιά, την ευαισθησία να μην οδηγούμε μεθυσμένοι. Πρώτον, σκοτώνουμε άνθρωπο. Δεύτερον, σκοτώνουμε εμάς. Λοιπόν, όχι, είναι πολύ ευχάριστα τα νέα, έχω να πω.

0: Grand Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο. 89,6. Τα καλύτερα τώρα.
3: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξει και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Εδώ είμαστε, Ελένη Μανουσάκη μαζί σου, να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και πάμε να δούμε, επιστρέψαμε δυνατά μετά τις διαφημίσεις. Και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας λίγο πιο ενδιαφέρουσα, λίγο πιο ζωηρή. Γιατί παρασοβαρέψαμε, νομίζω, μικρή και μεγάλη. Οπότε, τι θα έλεγες να ξεκινήσουμε να χορεύουμε? Αν δεν θες να βγεις έξω, μπορείς μετά τη δουλειά να απολαύσεις πάρα πολύ χορό, τρελό χορό, έτσι, να βάλεις δυνατά τη μουσική και να χορεύεις. Μπορείς να κάνεις κάτι, ένα ωραίο χόμπι, να βάλεις τη ζωγραφική στη ζωή σου. Είναι full, νομίζω, αγχολητικό. Μπορείς να τραγουδάς πάρα πολύ δυνατά στο αυτοκίνητο. Μπορείς να ξεκινήσεις να κάνεις μεγάλους περιπάτους. Παιδιά, σαν την φύση δεν υπάρχει. Και κάτι ακόμη, αυτά τα ψυχαναγκαστικά που πρέπει να γυρίσουμε σπίτι και να κάνουμε δουλειές, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τα ξεχάσουμε. Πρέπει να ονειρευόμαστε χωρίς όρια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η χαρά δεν πρέπει πάντα να κερδίζεται, είναι μπροστά μας και πρέπει να την απολαμβάνουμε.

0: Πάλι.
1: Εδώ είμαστε, σε έναν Ιούνιο πάρα πολύ γλυκό θεωρώ, σε έναν Ιούνιο που έχει τις εκπλήξεις του, με έναν Ιούνιο που θέλει λίγο, δεν ξέρω, να μας ξεγελάσει. Θα ήταν πολύ καλό να μπορούσαμε να φύγουμε, να μην περιμένουμε, παιδιά, μόνο τις διακοπές. Δεν γίνεται να ζούμε μόνο και τις διακοπές, έτσι δεν είναι? Άρα μήπως να φτιάχνουμε έτσι κάποιες μικρές αποδρασούλες, κάποιες μονοήμερες με την τσέπη μας, δεν ξέρω, με ό,τι μπορεί ο καθένας, το ξαναλέω. Αλλά είναι, αξίζει να κάνουμε κάποια οικονομία και να βάζουμε κάποια χρήματα στην άκρη, έτσι ώστε να μπορούμε Σαββατοκύριακα να πηγαίνουμε και στη θάλασσα, να μπορούμε να φεύγουμε από το πρωί και να γυρνάμε έστω την επομένη ή έστω μονοήμερη. Νομίζω ότι όταν υπάρχει σοβαρός λόγος, μπορούμε να απολαμβάνουμε τα μικρά και να κάνουμε οικονομία στα περιτά. Τι λες? Ας μην πάρω δύο μπλούζες, αν ξέρω το Σαββατοκύριακο θα πάω στη θάλασσα και θα περάσω τέλεια.
2: Έλα!

Ελάχιστα λεπτά πριν το ρολόι μας δείξει ότι πρέπει σιγά σιγά να αποχωρήσω από το στούντιο, να ανοίξω την πόρτα και φυσικά να ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Η Ελένη Μανουσάκη ήταν για τις δύο προηγούμενες ώρες και έπαιξε για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και θέλω λίγο πριν να σας αφήσω να μιλήσουμε για το κινητό. Πολλές φορές έχουμε την αίσθηση ότι το κινητό μας βοηθάει να οργανωνόμαστε. Τελικά, μήπως το κινητό που μας βοηθά να οργανωνόμαστε είναι αυτό που μας αποσπάει? Μήπως κάποιες φορές να δουλεύουμε με χαρτί? Το κινητό, συμφωνούμε όλο ότι είναι εργαλείο, αλλά είναι και η μεγαλύτερη πηγή απόσπασης. Πας να οργανωθείς και καταλήγεις να απαντάς μηνύματα, να βλέπεις mail, να ανοίγεις Instagram ή να τσεκάρεις κάτι για λίγο. Το χαρτί δεν σου ζητάει τίποτα. Δεν έχει ειδοποιήσεις, δεν έχει scrolling, δεν έχει τίποτα. Έχει μόνο εσένα και τη μέρα σου. Επίσης, αυτό το λένε και οι ψυχολόγοι, όταν γράφουμε με το χέρι, σκεφτόμαστε πιο καθαρά. Δεν πετάμε απλά tasks σε μια λίστα. Αναγκάζεσαι να διαλέξεις τι είναι πραγματικά σημαντικό. Θέλω λίγο να το σκεφτείς. Το χαρτί σου δείχνει αν έχεις γεμίσει υπερβολικά τη μέρα σου. Αν η σελίδα δεν χωράει, μάλλον ούτε η μέρα σου θα χωρέσει. Γι' αυτό χαρτί και πάλι χαρτί. Δεν είναι απλά το κινητό, είναι όλα αυτά που ακολουθούν με το κινητό. Υπόσχεση, τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
6: 26950 25798.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριντοκτόνα, αντικουνουπικά και ντομοκτόνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

Αθηνά. Με τούτα και με εκείνα, σαν να είσαι Μόνα Λίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950 25-798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
4: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
3: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
5: Κοίτα πώς το χτυπάει!
6: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
5: Αμερικανιά και έτσι!
6: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
5: Σμας! Κραντς! Σμαντς!
6: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
5: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
6: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!
0: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.
7: Daily Couscous.

0: Ελλάδα. Εδώ είμαστε. Ένα τέλει κουσκούς είναι στις επάλξεις. Είναι στα καλύτερά του.
1: Στα καλύτερά του είναι, γιατί είναι και τέλη του Ιούνιου.
0: Έτσι. Τέλη του Ιούνιου δεν φτάσαμε. 22 είμαστε ακόμα.
1: Γιατί δεν είναι τέλη του Ιούνιου.
0: Η άλλη Δευτέρα είναι τέλη του Ιούνιου, που είναι 29.
1: Διανύουμε δηλαδή ουσιαστικά την τελευταία εβδομάδα του Ιούνιου.
0: Αν είναι τελευταία. Τελευταίο δεκαήμερο διανύει.
1: Τέλος πάντων, τώρα καλή εβδομάδα σε όλους σας και
0: για
1: σε όλους μας.
0: Για να είμαστε και ακριβείς.
1: Βέβαια, θέλουμε και την ακρίβεια.
0: Φυσικά, γιατί ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας που δεν είναι ακριβής.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι πάμφθηνος, που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου και να βγεις κερδισμένος, που έχοντας τη μάσκα ένα όπλο οικονομία συμμετέχει σε μεγάλες κληρώσεις και μεγάλους διαγωνισμούς και συν τη άλλη κάνεις οικονομία γιατί με κάθε εισαγορά ανταμείβεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Μην ξεχνάς όταν αγοράσεις προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του Μασούτη, Mr. Grand Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, τότε παίρνεις και έξτρα πόντους στη μάσκα, άρα πιο κοντά και στις δωρεπιταγές. Λοιπόν. Ξεκινήσαμε με Πέτρο Ιακωβίδη, συνεχίζουμε με ολοκένουργια Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο.
1: Αυτό είναι, με την εκρηκτική της εμφάνιση, όλο και περισσότερο.
0: Την άλλη εβδομάδα, 1η του Ιούνιου, Ιούλη, παίζουν τα μάτς στο Μέγκα, νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε θα δείτε, θα το απολαύσετε, εννοώ.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε δει σχεδόν τα πάντα μέσα στα social media. Η αλήθεια είναι αυτή.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Τι λογαριασμό θέλεις, Παναγιώτη μου, πες μου. Τι.
0: Ρεύματος, τηλεπικοινωνιών.
1: Τέτοιο λογαριασμό θέλεις εσύ τώρα.
0: Φαντάζεσαι.
1: Καλύτερα τον άλλο το λογαριασμό. Από είναι ρεύματος, τηλεπικοινωνιών κλπ. Καλύτερα από τον άλλον το λογαριασμό, θα έλεγα εγώ. Τώρα ψάχνω να δω αυτό που σου έλεγα πριν.
0: Με τη μέρα που μικραίνει. Άστα με φέρει η Λένια.
1: Καλά, εντάξει. Άξι,
0: η Λένια έχει παρεστήσεις, νιώθει ότι μικραίνει, μεγαλώνει η μέρα, δεν ξέρω τι παθαίνει.
1: Λοιπόν, άκου, πόσο έχουμε σήμερα?
0: Σήμερα έχουμε 22.
1: 22. Από εχθές ξεκίνησε να μικραίνει η μέρα. Η μεγαλύτερη μέρα είναι γύρω στις 21 Ιουνίου, άρα μετά τις 21 Ιουνίου ξεκινάει λεπτό-λεπτό και μικραίνει η μέρα. Πώς σου φάνηκε? Χειμωνάκηδες, ενωθείτε. Για εσάς, εγώ είμαι καλοκαιράκιας.
0: Συγγνώμη τώρα, δηλαδή θα πάμε στις 22 του Ιούνιου να λέμε για χειμώνα?
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου τώρα, σε περίπτωση
0: κατάσταση
1: που...
0: Είναι. Τι σου χρωστάω? Έλλη κοκκίνου.
1: Πες!

0: Μπράβο, αυτό είναι ο Παύλος Γκόρδης. Ένα τέλικο κουσίνη στην παρέα σου.
1: Ένα τέλικο κουσίνη. Εν τω μεταξύ, έγινε και. Έβλεπα. Τώρα, δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό. Έβλεπα την Ιωάννα Τουνή που βγήκε και απάντησε για, το ότι, για ποιο λόγο δεν πήγε στα βραβεία. Το είδες αυτό.
0: Φυσικά, γιατί λέει την είχαν καλέσει, αλλά μετά δεν την.
1: Δεν επικοινώνησαν ξανά μαζί τη.
0: Σε έχει ανισχύει αυτό.
1: Οπότε δεν το γνωρίζω, αλλά αυτό που ξέρω, ξέρεις, αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι όταν κάνεις μια πρώτη επαφή, ρε παιδί μου, ξέρεις, κάνουν ρε παιδί μου μια διερευνητική πρώτη επαφή για το ποιος, τι θα δώσουν και αν θα σας ενδιαφέρει κλπ.
0: Ναι.
1: Και ενδεχομένως στη συνέχεια προφανώς γίνεται και η διαλογή. Αλλά η Ιωάννα
0: φαντάζομαι,
1: έχει φορές.
0: Φαντάζομαι ότι όπως η Ιωάννα, ας πούμε, επιλέγει που θέλει να δώσει το βραβείο.
1: Ναι,
0: μπορεί αντίστοιχα να επιλέγουν και οι συνεργάτες, όταν δηλαδή θα πούνε δύο μέρες πριν γνωρίζουν τα βραβεία.
1: Α, ναι, ναι, σωστά. Πού σωστά.
0: Θα φτιάξω τη σκαλέτα, ρε. Θα έχει ο άλλος άκτη και θέλει μισό λεπτό με τη βλεφαρίδα να πάρει το βραβείο. Φτιάχνετε μια σκαλέτα δύο μέρες πριν, μια υποτυπώτη σκαλέτα σύμφωνα με τις βραβεύσεις. Το λέω δηλαδή από τη γνώση που έχω και από την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Από τα Super Music Awards. Δύο μέρες πριν φτιάχνει τη σκαλέτα, γιατί δεν μπορεί, όταν οι διαφορές είναι μεγάλες στην ψηφοφορία, σε μια μέρα τι θα αλλάξει. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, μιλάνε με τους ανθρώπους, γιατί κάποιοι έχουν φιλικές σχέσεις με κάποιους άλλους. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι με κατόρου έδωσε του ρέμου, που είναι κουμπάρι.
1: Κατάλαβες. Ναι. Βέβαια, ήταν και να πείτε.
0: Anniversary.
1: Αυτό.
0: Επαιτειακό. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή, αν θα σου το πω στην αρχή.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.
2: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημέρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Και μιλάμε για το θέμα τούνη, βραβεία κτλ. Εγώ, α πούμε, ξέρω. Δηλαδή, ανέβηκε ο. Σε αντίθεση με αυτό που λέω, ανέβηκε, α πούμε, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος που έδινε το βραβείο στο Φέρι και λέει: εγώ ήθελα να δώσω ένα βραβείο στην Κατερίνα Γιούλη.
1: Ναι, εντάξει. Το ξέρω.
0: Καταλαβες.
1: Ναι, το... ήταν αναμενόμενο αυτό γιατί έχει φοβερή αδυναμία.
0: Ναι. Κύριος Ιορδάνης.
1: Ο κύριος Ιορδάνης παίζουν συνεχώς στην εκπομπή. Παρόλα αυτά, δεν ξέρω τώρα αν γίνεται η επιλογή, αν γίνεται απαραίτητα από τους καλλιτέχνες. Σίγουρα γίνεται
0: τους από τους καλλιτέχνες. Δεν είπα. Οι καλλιτέχνες δεν ξέρουν καν τι παίρνουν βραβείο. Από τους συνεργάτες, δηλαδή. Τώρα ένας άνθρωπος δεν μιλάει με έναν άλλο, πάντα στο βραβείο.
1: Μα γιατί δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω.
0: Δεν το θέλες.
1: Δεν θα ήταν πολύ έτσι.
0: Θυμάμαι, ας πούμε, μια περίοδο, ας πούμε, είχε ο Ουγγαρέζος μπιφ με τη Ζόζεφιν.
1: Αποκλείεται.
0: Δεν το πιστεύεις αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Κι όμως, δηλαδή, φαντάσου τώρα.
1: Αποκλείεται.
0: Ναι, από όν κατά.

0: Λάθος, αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός. Είναι ο Αντίλικος Κούσινης στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκίνημα εβδομάδας 22 του Ιούνιου. Γιατί γελάς?
1: Γελάω με τον μπιφ, με αλήθεια.
0: Ο κατά καιρούς υπάρχουν διάφορα μπιφ.
1: Ποιο
0: έχει ροζ μπιφ?
1: Δεν ξέρω αν δεν έχουν. Όταν ήμουν μικρή, νομίζω ότι λέγανε ροζ μπιφ. Ροζ.
0: Ροζ.
1: Ναι. Ροζ, όχι ροζ.
0: Ροζ.
1: Τέλος πάντων, παρένθεση αυτό.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση πάντως, σίγουρα υπάρχει μια τέλος πάντων επιλογή και αυτό όσο ξέρω γίνεται και από την παραγωγή του καναλιού. Εννοείται σε συνεργασία με τους συνεργάτες του εκάστοτε καλλιτέχνη. Πάντως, εντάξει, γίνεται ένα διερευνητικό. Εγώ πιστεύω ότι θα ξανά είναι σίγουρα η Ιωάννα στα βραβεία. Μπορεί
0: ναι,
1: να είναι
0: καλά, εννοείται.
1: Εννοείται ότι θα είναι. Μπορεί να υπήρξε και ένα misunderstanding εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: To know us better.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις, υπάρχουν και
1: αυτά.
0: Παιδί μου, εντάξει, μπορεί κάτι να μην έκατσε εκείνη τη στιγμή και σου λέει τώρα, μπορούμε να την ενημερώσουμε τελευταία στιγμή, σεβόμενο το γεγονός ότι είσαι στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Άσε τώρα, μην ταλαιπωρούμε.
1: Παίζει και αυτό.
0: Ναι.
1: Παίζει και αυτό. Σίγουρα πάντως ήταν πιο γνωστή από κάποιους άλλους.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου.

0: μου και εγώ υπεύθυνος, όπως φώναζε και στα βραβεία η, η Λιόλιο. Υπεύθυνος.
1: Φώναξε. Και ναι, άνταξε το. Δεν το είδα αυτό, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Δεν το είδα. Αλλά το λοιπόν ήταν
0: αρκετό. Όταν πήρε το δεύτερο βραβείο, το είπε.
1: Α, στη βράβευσή τη. Α, εντάξει, οκ. Συγγνώμη, παιδιά, δεν έχω. Από τα πολλά τερκοντήσια.
0: Τώρα, πολλά ναι,
1: έχω πάθει αυτό.
0: Θέλει προσοχή. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο, επειδή έχει ξεκινήσει η ζέστη και είμαστε σε μια κατάσταση να λέμε τι θα βγάλουμε το δέρμα μας πια, δουλεύουμε το κοντήσιο. Εγώ, ας πούμε, ειδικά στο γραφείο, έχω ένα το εξής θέμα. Βάζω το air condition, κρυώνω. Το κατεβάζω, ζεσταίνομαι.
1: Οπότε τι κάνεις, αναγκαστικά παίρνεις μακρυμάνικο μαζί.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν παίρνω μακρυμάνικο.
1: Ανοιγοκλίνεις το. Ναι. Αυτή τη δουλειά κάνεις. Είναι το πιο επικίνδυνο να ξέρεις αυτό. Από άποψη του να κρυώσεις.
0: Δεν το κλείνω και το ανοίγω, το ανεβάζω, το κατεβάζω. Το ανεβάζω, το κατεβάζω.
1: Κατάλαβα. Όχι, δεν παλεύεται αυτό με το air condition, παιδιά.
0: Γενικότερα είμαι του στήλου ότι προτιμώ να κρυώνω παρά να ζεσταίνομαι.
1: Άκου, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Το καλοκαίρι βέβαια. Εγώ δεν
0: το
1: μπορώ
0: καλοκαίρι,
1: να
0: όχι το χειμώνα. Χειμώνα είναι μια χαρά.
1: Δεν μπορώ να κρυώνω με τίποτα.
0: Εμένα μου αρέσει ο χειμώνας πολύ. Δηλαδή γενικότερα μου αρέσει το κρύο συγκριτικά με τη ζέστη.
1: Ναι, δεν το συζητώ.
0: Η ζέστη μου είναι πάρα πολύ κουραστική. Μου ρίχνει πάρα πολύ γενικότερα τις εντάσεις μου.
1: Και την ενέργειά σου.
0: Εννοείται.

0: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26-950-25-798.
6: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
7: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
6: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
7: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
8: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
9: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
8: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
10: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: εκπομπής με σαφάρι, με Ρή Ελληνίδου, έτσι ξεκινήσαμε. Ξεκινούμε εβδομάδες κιόλας, 22 Ιουνίου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Παναγιώτη Τσίμος κάθεται ακριβώς απέναντι.
0: Η Λένη είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Και πάντα ο Μασούτης είναι εδώ μαζί, κρατάει το χέρι και των διονών μας. Όχι μόνο των διονών μας δηλαδή, όλων σας κρατάει το χέρι, γιατί μαζί πορευόμαστε ενάντια στην ακρίβεια.
0: Έτσι
1: ακριβώς.
0: Ανάχωμα στην ακρίβεια.
1: Στέκεται ο Μασούτης, αν έχεις δει και τη μάσκα. Καλά. Αντίο ζωή. Έχεις κάνει μια πάρα πολύ σωστή επιλογή, σε περίπτωση που δεν την έχεις κακώς. Καθώς, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι πηγαίνετε στο ταμείο και χτυπάτε τη μάσκαρτ και κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και παιδιά, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Κάθε εβδομάδα οριακά πάμε στο σούπερ μάρκετ, μπορεί και κάθε 3 μέρες κάποιοι από εμάς. Οπότε χτυπάτε κατευθείαν. Πολύ γρήγορα έρχεσαι. Αντιμέτωπος. Όχι, αντιμέτωπος δεν έρχεσαι. Εκπλήσεσαι με αυτό το δώρο που σου γίνεται κάθε φορά με τα 6 σου ευρώ και πολλά πολλά ακόμα. Παιδιά, θα βρίσκεται
0: στο ποσοστό. Ανάλογα πότε μαζεύει του πόντου.
1: Αυτό είναι. Ναι, αλλά έρχονται γρήγορα οι πόντοι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, ειδικά άμα κάνει και τα ψώνια σου σωστά, έξυπνα, μη στεκνάμε στο τότε που μα είχε επιλογή.
1: Η βιολογική επιλογή, καλά, δεν το συζητάμε. Διπλάσια.
0: Αλλού. Σούσουρο Ανδρομάχη και επιστρέφουμε Daily Throwback.

0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ξεκινούμε εβδομάδα στις 22 Ιουνίου.
1: Εδώ είμαστε.
0: Και ήρθε η ώρα να ξεδιπλώσει το ταλέντο σου, η Ελένη Ουίλιαμς.
1: Θα ξεδιπλώσω το ταλέντο μου και θα πάω στο μακρινό, τέλος πάντων, στο κοντινό 2005.
0: 2005.
1: Ναι,
0: 21 χρόνια πριν.
1: Ένα τραγούδι το οποίο εγώ δεν ήξερα ότι έχει γράψει.

0: έχει γίνει. Σε βοηθά πάρα πολύ τώρα, έτσι. Και έχει γίνει και με αυτό έτσι, το τραγούδι πάρα πολύ στο TikTok έχει επανέλθει. Λοιπόν, ξεκινάω, εντάξει. Το χώμα με έχει μάθει να πετάω. Και η σιωπή να τραγουδάω. Τα όμορφα με έμαθα να κλαίω. Η αγάπη ψέματα να λέω. Κι αν έρθουν δύσκολα και εσύ δεν είσαι εδώ, να μου φυλάς τα χέρια. Εγώ έχω μάθει σαν παιδί να λαχταρώ, να έρθουν τα καλοκαίρια. Συνεχίζω.
1: Ναι.
0: Το πλήθος με έχει μάθει να με μόνει και η βροχή να με στεγνώνει. Τα όνειρα με μάθα να ξυπνάω και ο αέρας να κρατάω.
1: Δεν είναι η Ευρυδίκη.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι.
1: Δεν είναι η Στεφανία Ρίζου.
0: Όχι, η Στεφανία Ρίζου γιατί.
1: Πού δεν έλεγαν πως είναι από τους λατρεμένους γείτονες αυτό που...
0: Όχι, όχι, όχι. Viral. Όχι. Άκου, θα σου πω κάτι. Δεν είναι. Σε βοήθησα πάρα πολύ λέγοντάς ότι καταρχάς δεν ήξερα ότι είναι τόσο πρόσφατο το τραγούδι. Λόγω της καλλιτέχνης πίστευα ότι θα είναι πολύ πιο παλιό.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ μεγάλη.
1: Σε ηλικία.
0: Σε ηλικία δεν είναι πια μαζί μας.
1: Αχ.
0: Ναι. Είναι πολύ μεγάλη καλλιτέχνη όμως.
1: Μαρινέλα.
0: Ναι. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν ήξερα ότι τη είχε γράψει ο Γιώργος Στεφάνος.
1: Γιατί τη είχε γράψει, καλή, ένα δύσκολο πράγμα. Άμος ήταν πρωτογενή να γίνει.
0: Έχεις δίκιο. Είναι, ναι.
1: Άμος ήταν πρωτογενή να γίνει. Άμος ήταν.
0: Νομίζω είναι από αυτό το δίσκο όμως. Από το Άμος ήταν.
1: Και αυτό που ξέραμε περισσότερο είναι το Άμος ήταν. Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, το συγκεκριμένο τώρα έχει κάνει πάρα πολύ χαμό.
1: Αυτό με την κόρη τη.
0: Με την κόρη τη.
1: Είχε ένα τραγούδι που είχε γράψει την κόρη της. Ποιον θα αφήσω εγώ, ποιος θα πάει θέση μου κλπ.
0: Όχι, όχι,
1: όχι. Δεν το βάλει το ποτάμι. Δεν...
0: Λοιπόν, είναι αυτό που σου λέγα ότι είχε κάνει και που είχε τραγουδίσει και η Μορφούλα. Σε ένα τέτοιο ένα πλάκ είχε κάνει το μάθημα. Εγώ έχω μάθει πάντα να κοιτάω ψηλά τον ήλιο με στα μάτια.
1: Ναι, πώς λέγεται το τέλος.
0: Αυτό έτσι λέγεται, έχω μάθει.
1: Έχω μάθει. Μαρινέλα λοιπόν, έχω μάθει.

0: Ιστορίες φέρεις, είπες. Εδώ είμαστε, έναν τελικούς κοσίνες στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε.
0: Δυνατά και ελληνικά.
1: Δυνατά και ελληνικά. Εν τω μεταξύ είμαστε και σε ρυθμούς Μουντιάλ.
0: Όντως κάτι έχω ακούσει.
1: Είμαστε, δεν πέρασε η Ελλάδα εφέτο, αλλά είμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς του Μουντιάλ.
0: Ναι, βλέπουμε τις άλλες χώρες.
1: Όχι εμείς δηλαδή, αυτοί που ασχολούνται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εμείς προσωπικά όχι. Ναι. Το Μουντιάλ εντάξει είναι στην Αμερική.
1: Από ό,τι θυμάμαι, είναι στην Αμερική και θα γίνει σε τρεις διαφορετικές, από ό,τι είχα διαβάσει πρόσφατα, τρεις διαφορετικές πολιτείες.
0: Είμαστε οι κατάλληλοι άνθρωποι να μιλήσουμε το Μουντιάλ σήμερα, που δεν έχουμε ιδέα.
1: Το αστείο είναι ότι πήγα σε μια εκπομπή που την κάνει ο Κώστας Κατσουράνης για το Μουντιάλ.
0: Τέλειο.
1: Εγώ,
0: και τι έλεγες.
1: Ναι. Μέχρι εκεί που θυμόμουν, γιατί μετά εγκατέλειψα το άθλημα, αλλά μέχρι εκεί που θυμόμουν και αυτά που θυμόμουν, τα είπα.
0: Μπράβο.
1: Τα είπα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Ναι, δηλαδή θυμάμαι. Θυμάμαι κάποια Μουντιάλ. Όσο ζούσε ο πατέρας μου, επειδή είχε φοβερή.
0: Ρε παιδί μου, Μουντιάλ θυμόμαστε όλοι. Εντάξει.
1: Θυμάμαι και πώς το λένε, και φάσεις θυμάμαι και πολλά πράγματα. Αλλά μετά το σου λέω ότι εγκατέλειψα τελείως το άθλημα. Το ποδόσφαιρο.
0: Δεν σε κέρδισε.
1: Όχι, δεν με. Προ

0: Grand Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα αντίληκο κουζίνη στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Ελένη Βίλιαμ είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη μου κάθεται ακριβώ απέναντί μου. Και υπάρχει τώρα αυτό το που θέλω εγώ να κάνω.
0: Ναι.
1: Θέλω, α πούμε, τώρα το Σαββατοκύριακο που μα έρχεται να πάω για ένα μπάνιο που λέω λόγο.
0: Ναι.
1: Και να σου πω ότι έχω πάθει τώρα. Σκέφτομαι αν θα πάω για μπάνιο.
0: Ναι.
1: Φοβάμαι του λογοκέφαλου.
0: Α.
1: Αλήθεια, Παναγιώτη, φοβάμαι όντω.
0: Μάλιστα.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ για ένα περίεργο λόγο
1: δεν
0: ξέρω, νιώθω ότι εμένα δεν θα με αγγίξουν. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Δεν ξέρω, να σου πω, θα πας για μπάνια εδώ στην Αθηνά.
0: Στην Αθηνά δεν πρόκειται να πάω.
1: Ευχαριστώ, ρε Παναγιώτη, γιατί εδώ στην Αττική έχουμε γεμίσει με λαγοκέφαλο.
0: Εκεί έχει.
1: Κατά βάση έχει πάρει και στον Ευωϊκό κόλπο. Πολύ.
0: Δεν κινδυνεύω. Εγώ είμαι στην Αμοργό.
1: Εσύ στην Αμοργό. Εγώ αυτή φοβάμαι τώρα του λαγοκέφαλου. Δηλαδή, μία που μπήκα και έκανα, ας πούμε, σκούμπα diving, μία που δεν θα ξαναμπω.
0: Εγώ λέω να πας. Άμα είναι ειδικά στην Αττική, να πας. Λαγωνίσει, κάτι κοντά. Να είμαστε σίγουροι ότι είναι εδώ.
1: Αλήθεια. Για να με φάνε.
0: Δεν θα σε φάνε καλέ.
1: Ένα δαγκωματάκι θα σου κάνω.
0: Δεν θα καλέ, ούτε καν.
1: Ένα δαγκωματάκι.
0: Ένα φυλάκι θα σου δώσουν. Ένα φυλάκι είναι λίγο, πολύ λίγο. Υποσυνείδητο, κύριε Καρπή.

0: Να μ' αγαπάς αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, ένα τίλικο σου είναι στην παρέα σου.
1: Δεν αντέχω με την αγάπη που μου έχεις, ε. Δεν αντέχω.
0: Μάτια μου, εγώ δεν, για σένα ναι, έχω έρωτα που το, άλλο δεν αντέχω.
1: Δεν το αντέχω, βρε.
0: Γιατί?
1: Βρε, που θες να με στείλεις για μπάνιο.
0: Για να ζεστείς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εγώ για το καλό το δικό
1: έχω
0: σου.
1: Έχω ντουζ έξω στη βεράντα μου. Μπορώ να δρέσω το και εκεί.
0: Εσύ έλεγες θέλω να πάω πάνω να κάνω μπάνιο.
1: Θα ήθελα να πάω να κάνω μπάνιο.
0: Γι' αυτό, εγώ τα θέλω τα δικά σου ακολουθώ.
1: Άκου, μόλις τους επικηρύξουν τους λογοκέφαλους, γιατί είναι πάρα πολύ
0: κοντά. Τους έχουν επικηρύξει.
1: Όχι, λέει ότι τώρα είναι πιο κοντά στο πιο κοντά από ποτέ να τους επικηρύξουν. Και εγώ έτσι νομίζω, τους έχουν επικηρύξει. Αλλά διέβλεπα.
0: Τι είναι η λέξη που παίρνουν 6.000 ευρώ και λέγανε να πάμε να πιάσουμε 10.
1: Έτσι, μα τους πιάνουν καταρχά αν παίρνουν. Γιατί μετά μπήκα και το διάβασα. Γιατί ήταν μάλλον fake πληροφορία αυτή που όντως είναι πάρα πολύ κοντά στο να τους επικηρύξουν. Και μπορεί και να έχει γίνει και όλο αυτό που σου λέω. Αλλά το 6.000 ευρώ δεν έστηκε. Γιατί θα σου πω γιατί δεν έστηκε. Γιατί εγώ έβλεπα κάποιον που είχε βγει και στην Αττική και έπιανε τους λογοκέφαλους με τον ένα μετά τον άλλο και πιάσει 10. Άρα τι 6.000 θα πήρε αυτός.
0: Είναι καλό. Άρα μετά το έψαξα. Στάπα.
1: Εσύ τα πες.
0: Και ένα χιλιάρικο να είναι, 10 χιλιαρικάκια. Τη μέρα έπιασε αυτό.
1: Και του πιάνουν εξή πώ. Σαν με τρίαινα. Τι που ήταν από πάνω, τα τους έπιανε.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι, και θα σου πω και για ποιο λόγο δεν είναι τόσο πολύ. Γιατί δεν τους τρώει ο άνθρωπος, γιατί είναι τοξικό ψάρι. Α, ναι, μην με κοιτάς έτσι. Δεν τους τρώει ο άνθρωπος, γιατί είναι τοξικό ψάρι.
0: Άρα οπότε, δεν φάνε ούτε τα ζώα.
1: Ακριβώς. Άρα δεν το τρώνε ούτε τα άλλα ψάρια. Άρα μιλάμε ότι υπάρχει σοβαρή ανάπτυξη εκεί πέρα. Κατάλαβες τι συμβαίνει.
0: Σοβαρό. Ίσως αύριο αυτός είναι ο Νικός Απέτης με την Ντάφη Λόρενς.

0: Μπράβο, Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε για σήμερα.
1: Έχουμε κάνει ολόκληρη τέτοια εδώ για του.
0: Έχουμε κάνει ολόκληρη θεωρία. Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι, ενημέρωση είναι αυτό.
1: Όχι, εγώ το έβλεπα το παιδί, το έβλεπα σε ενημερωτικές εκπομπές, γι' αυτό τα λέω τώρα. Δεν τα είπα έτσι.
0: Τα φε αυτού σου.
1: Α, δεν τα είπα φε αυτού μου. Τα ψήξα λίγο περισσότερο.
0: Εννοείται καλέ, δεν μας έχεις ενημερώσει ότι παίρνει 6.000 ευρώ για κάθε λαγοκέφαλο. Ήταν πολύ σωστή η ενημέρωσή σου.
1: Αυτό το είχα δει στο TikTok και αυτό το είχα πει. Αλλά τελικά μην το πιστεύετε, παιδί μου, TikTok. Δεν λέει πάντα την αλήθεια. Μπορεί να είναι το μεγάλο σχολείο της ζωής, όπως λέω με τη φίλη μου του Άρνα, αλλά δεν λέει πάντα την αλήθεια.
0: Άκου τώρα τη
1: σειρά. Θέλει λίγο ψάξιμο τέλος πάντων.
0: Όπως και να έχει, εμείς αύριο θα είμαστε εδώ πιο ψαγμένοι και πιο έτοιμοι από ποτέ.
1: Αν δεν μας έχουν επικηρύξει και εμάς.
0: Εμάς, όχι, δεν νομίζω ακόμα. Λοιπόν, αύριο, ακριβώς την ώρα στην κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε εδώ.

Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6.

0: Το ζουλάει! Smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
0: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος ρεκολιτέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash Crunch! Smunch!
0: Ναι, Smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
0: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26950 25798.
5: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
8: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
7: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
8: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
9: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
10: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
9: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

Ξέρω μωρά μου πως για σένα διαφορούσα. Πως μακριά σου έφυγα και άλλα να ζητούσα. Τυχαία όμως βρέθηκα πικρά μετανιωμένος. Και από το Θεό της μοναξιάς ξανά κυνηγημένος. Όπως γυρίζει ο τροχός κοντά σου ήρθα πάλι. Στην αγκαλιά σου βρέθηκα και με διασε μια ζάλη. Και σαν την πρώτη τη φορά ξανά σε ερωτεύτηκα.

Πως μακριά σου έφυγα και άλλα να ζητούσα. Τυχαία όμως βρέθηκα πικρά μετανιωμένος και από το Θεό της μοναξιάς ξανά κυνηγημένος. Όπως γυρίζει ο τροχός κοντά σου ήρθα πάλι. Στην αγκαλιά σου βρέθηκα και με έπιασε μια ζάλη. Και σαν την πρώτη πήγα.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. House brand.
3: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
4: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
3: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
5: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
6: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
7: Ωραίο πόνζο.
0: Μπράβο, 89,6.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Βρισκόμαστε στα τέλη του Ιούνιου, έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι και θα είμαστε μαζί σας καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη για δύο ολόκληρες ώρες με την καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα και φυσικά με αγαπημένες καλοκαιρινές επιτυχίες. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έρχονται αμέσως τώρα τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ήταν η Ελικοκίνου με το Τι σου χρωστάω, ενώ λίγο πριν Άννα Βύση και Αιγαίο. Έρχονται Νίκος Οικονομόπουλος με Λίγα λόγια, Νίκος Απέργης Αυτά τα χίλια, αλλά και η Αποστολία Ζώη με το άσε ό,τι κάνεις. Καλή μας διασκέδαση.

λοιπόν και κατάδα βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 6980 19 29 51. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες, ενώ αμέσως τώρα Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό.

0: Είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

Βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, δεύτερο ημίωρο. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Κατερίνας, Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Άννας, Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Έρχεται η επιλογή του Βασίλη, Θοδωρής, Φέρης και Είπες, αλλά και πολλές ακόμα επιλογές και αγαπημένες επιτυχίες. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και η καλύτερη μουσική παίζει μόνο εδώ. Yeah.

Γιώργος Κακοσέως, ο καθρέπτης, μία επιλογή της Αναστασίας, ενώ λίγο πριν ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα για τον Νίκο. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ευσέβιο και στην Ευσεβία που γιορτάζει σήμερα και να αναφέρουμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου και η Παγκόσμια ημέρα Τροπικών Δασών. Συνεχίζουμε με δικές σας επιλογές μέχρι να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Νίκος Μακρόπουλος Επίθεση, Απών και Ρεμπέτικο και ο Χρήστος Σαντιγκάη με το Αναπνοή Ανατολή.

0: Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26 95 0 48 882.

σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει,

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.
1: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Επιπτώσεις για τη Μαρία, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι κάνεις για το Βασίλη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το Καμπάνες για την Ελευθερία και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, από τον Βαλάντη, Σε ζητώ στα σινεμά για τη Σοφία.

0: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάδια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
2: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
0: Μπράβο, 89,6.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά, μια επιλογή του Τάσου, ενώ λίγο πριν ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό για την Εύη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1941 Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα το 1973 η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθηναίων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο. Σαν σήμερα το 2010 την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση εκφράζει ο πρόεδρος της Αλφα Μπανκ Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Αυτά με το τι συνέβησαν σήμερα, θα συνεχίσουμε να ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Για την ώρα, Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση για την Κατερίνα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέακουσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Μπράβο, 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.

0: 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Σμας! Κράντς! Σμαντς!
2: Ναι, Σμαντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?

Μπράβο, 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.

89,6. Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή μου.

χαράγε χωρά. Μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος, είναι ο έρωτας σου δολοφόνος. 12 παρά, νιώθω σοβαρά, να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
4: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
5: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
6: Ωραίο πόνζο.
0: Μπράβο 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
1: Τι είναι αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

πληρώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: 89,6.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.